το ίνδου τα ξόρα. Είσαι φίλος απλάκ μπανά. Είσαι φόγκον μπανέ με τέκρα.